Τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι πτυσ κάνουμε πόντα. Τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι πτυσ κάνουμε πόντα. Τσίνι ουν κάχο και κόχι μπεμπόρ. Τσίνι σου φόνι πτυσ κάνουμε πόντα.